0: 531 PI.
1: Ωραία, μάντε πες να κόμιτε στα ώρα να μου κόμρα ιό πιε μεν κυριβές τα τάια ιό μόνος να βοβοί κομμάντε κονά ιό αε αγούνα για χαίνο νότο αε ήρα και αγένα και το κομπά κομπον ουάντα και κομπον μίμι πα έρα μόνος να κατάγματε κονά ιό και ιάν κανακουά χατάια και εγκαία χαράω αγιά αγιά παπάρο τι τένα συνονότο αε ιόαν ότι έρωα νουσίραν η χωροφένουα η Hora hora, kanga te kawa to wana I rakin Hamilton, merena Hamilton o Auckland, yang akroyan di tayri kayo again celebrate a paya yono to aki, ngayari men panan piya men nepes ng kanrik ta kine pame ti kanje payo again ngayari sinang kan katango kunayan to celebrate and commemorate a celebration I begin na paya, mmete na no yaya yono to ngayari sinangari di mo to wana to kunayo again. Unang jebe yun oto ah ni katanga nam ko ang rayo ibigin ara dedication na kuya kain jebe yun oke ibigin yata rin ang manira men jebe ay ono oto ake ngayari arakanda ni nga ba kunan roi nipin naranitin nila yun to sa ora ake o ang kuya rito punya ina perikirikin men jebe yun oke ayo ibigin ngayari ira kaya yan ayun panahan piyemen kiribas yun kong rayo May manukaw Auckland, New Zealand.